0: Τούμπα τσεκάναμε.
1: Γεια σου, τα λίβε ψερήν του βάβη για ο Λάιοχαλ. Γεια σου, σώπεμπι. Γεια σου, μήνα χαμνε. Δεν γαμπουγλουμπάχτη, δεν κουβουσέλιβι του Τούμπα. Μπα γεγγενέ, τούμπα τσεκάναμε. Μην γυσούμπου, αι λιγέι. Γεια σου, σπέχτη, δεν κουβουσέλιβι του Τούμπα. Μπορκούνα τη λιγέι, γιοιέ, ταμπαχ αψάντ δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ να κουβίν κουδέγε. Μου εμπέρε πίρ χαμνε φοφέ. Λανι τάχαου, νι αμ, τα βατυρόνιο. Λολίνακ τερεούλ μομ του βατσακανάμ, μου βίλ, γιανίνι ταχαουάγι, γιμί αμαλ, νιέρ τα βαχυπός δε σάντε, δε φαριόν, διάπτυ ασυνισμάμπι, ταχαου νίου γιουδόλε γιγιάρεκο, και κομισόν σοσιάλ. Μοτάχ, βίλεν δι ταμπαλ σένι κοπάρ, τη 78-544-33-33, βίβλ, οραντζ μονέλα. Του βατσακανάμ, μου αντεγγέν, δι νιάνελ σε ρίμουν ταχά μπακέ, μου γιάγ φλόρ τεωρ, δαχ του βατσακανάμ κατ, μου ελάτ λούνουμεν, δεύκο φουνιουχάμ.